0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν η νύχτα αυτή μου πεθάνει και σαν τρίτος να την κοιτάζω θα μπορώ, και όταν αποκοιμηθώ στο θρόισμα των κυμάτων που έρχονται να τυλιχθούν στο φράχτη από ακακίες του σπιτιού μου, όταν ξαναξυπνήσω μες στο κορμί σου που πάλεται σαν τη φωνή του αηδουνιού. Ιούνιος, Τζουζέπε Ουγγαρέτη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φυλακή μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα σε ξεχάσω σύντομα, αγάπη μου γλυκιά. Γι' αυτό να απολαύσεις τη μικρή σου τη μέρα, το μικρό σου το μήνα, τη μικρή μισή χρονιά. Προτού ξεχάσω ή πεθάνω ή πάω παραπέρα και για πάντα χωρίσουμε. Σε λίγο μόνο καιρό θα σε ξεχάσω, όπως είπα. Όμως όσο θα μένω, αν με οικετέψεις με το ψέμα σου το πιο τρυφερό, θα σου τάξω τον όρκο μου, τον πιο λατρεμένο. Σονέτο 4, Έντνα Βίνσεντ Μιλέι.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι είναι ανέγκυχτη ακόμα η ζωή μου. Ακόμα την ονειρεύομαι, τη χάνω. Από άγνωστο σε άγνωστο είναι ατέλειωτη φυγή στο χρόνο της νεότητας. Σε έναν άκτιστο χρόνο που σκορπίζει στις μέρες που έζησα στο όνειρο. Στο όνειρο που ο αγνώστο νομίζει για παιχνίδι με το κακό και τη συγχώρεση. Ο πειρασμός. Πιερ Πάολο Παζολίνη.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Να πλέω γοργά στη ζωή με τον αγέρα, όχι ενάντια στον αγέρα. Από τους 7 ωκεανούς του σύμπαντος, να μαλακώνω τους σκληρούς σπόρους, να σπέρνω τα καταστραμμένα χωράφια, τους ακαλλιέργητους κήπους. Δίδαξε. Μπεάτα Κιουκιουέλ Βράιλα.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτουν. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 και 9 πάει η ώρα, 18 Ιουνίου σήμερα. Στο πρωινό της 5ης, λοιπόν, και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Καθώς σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει, από ό,τι φαίνεται, τους 31 το πολύ. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία από τις προηγούμενες μέρες. Ίσως βρέξει εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές και βλέπουμε συννεφιά, τουλάχιστον μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη,
1: συνεχίζουμε.
0: Καλημέρα με Νατάσα Μποφίλου τώρα και το μέτρημα.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης.
1: Πώς πάνω το μέτρημα αυτό, γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε. Αυτό που κάναμε εμείς εχθές, διαβάζοντας για την εφαρμογή την καινούρια, το πόσο κάνει, όπου συγκρίνουμε τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων. Φαίνεται ότι το έχουν κάνει και όλες οι εφημερίδες σήμερα. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Είναι η σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Δηλαδή, είναι μια εφαρμογή στην οποία μπαίνουμε και βλέπουμε αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε. Φτιάχνεις μια λίστα. Εγώ το δοκίμασα χθες αρκετά. Έχει τα πάντα. Φτιάχνεις μια λίστα για το σπίτι, για τη δουλειά. Και συνέχεια μπορείς απλώς να προσθέτεις μέχρι να φτάσεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Και σου δείχνει σε ποια σούπερ μάρκετ θα βρεις τα ίδια πράγματα στις χαμηλότερες τιμές.
0: Άρα για κάθε προϊόν που βάζεις στη λίστα σου δείχνει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρεις την καλύτερη τιμή.
1: Όχι, ναι. Όταν το κοιτάς μετά αναλυτικά, σου λέει εκεί θα τα βρεις. Συνήθως, όταν θέλεις να πάρεις μια οικογένεια, όπως λέμε, προϊόντων, δηλαδή καθαριστικά για κουζίνα, πλυντήριο κτλ., ίσως αν είναι και από τον ίδιο όμιλο, να είναι όλα γκρουπαρισμένα και πιο φθηνά σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας σε 5 σούπερ μάρκετ για να τα πετύχεις. Από την άλλη, φίλοι που έκαναν αυτή την σύγκριση χθες και τους είδαν να ανεβάζουν screenshot στα social, ήταν φοβερό. Λέμε για καρτέλ καμιά φορά, ότι σε κανένα σούπερ μάρκετ δεν είχε ούτε ένα λεπτό διαφορά ένα προϊόν. Δηλαδή είχε 3,82, 3,82. Σε όλο το σούπερ μάρκετ είχε 3,82. Αλλά εγώ βρήκα και πράγματα που ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, όχι, δηλαδή βρήκα ένα κάτι απορριπαντικά πλυντηρίου πιάτων, γνωστή μάρκα, πολύ γνωστή, που στο ένα σούπερ μάρκετ είχε 6,80 και στο άλλο είχε κοντά στα 13 ευρώ. Δηλαδή ακριβώς διπλάσια τιμή. Δηλαδή το 50% που έλεγε ενδεχομένως, όντως να ήταν.
0: Ήταν σε προσφορά όμως.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν τα δείχνει αν είναι σε προσφορά ή όχι. Σου δείχνει την τιμή. Πατάς πάνω σε αυτό που το αναγνωρίζεις, γιατί το θέλεις, γιατί είναι οι ταμπλέτες που χρησιμοποιείς, και μετά βλέπεις ότι όντως έχει διαφορά. Γενικά στα περισσότερα είδα διαφορά. Απλώς είδα και από φίλους screenshot που ήταν παντού το ίδιο, δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις πουθενά.
0: Ο στόχος του μέτρου, πάντως, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι να δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές.
1: Εντάξει, προφανώς. Γιατί.
0: Αλλά αν συντονιστούν μεταξύ τους, λίγο χλωμό.
1: Γιατί τώρα τα απορριπαντικά που είναι και ακριβό πράγμα, αν σε ένα σούπερ μάρκετ έχει τις ταμπλέτες που είδα εγώ 13 και το άλλο το έχει 6,80, είναι λογικό κάποιος να κινηθεί προς τα εκεί.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, θα πούμε περισσότερα και μετά. Για
1: να ψωνίσουμε, δεν μπορούμε περισσότερα. Να πούμε, μπορούμε να πούμε όσο θέλετε.
0: Αλλά περιμένουμε και τη δική σας
1: εμπειρία. Το χρησιμοποιήσατε εσείς, το πόσο κάνει.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Καζούλης και τα αεροπλάνα. 7 και 4 η ώρα, πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας.

Κουζούλης. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες, αεροπλάνα και Γιάννα. Και 7 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Και πώς γίνεται αυτό? Λαμβάνοντας μέρος στο παιχνίδι μας, στέλνοντας μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε μέχρι αύριο στις 4. Μάλλον περιμένουμε εμείς τα μήνυματά σας μέχρι τις 4. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λέμε άλλη μία το ποσό για να το θυμηθούμε, να το έχουμε έτσι κατά νου. 9.300 ευρώ. Καλή επιτυχία. 7 και 20 πάει η ώρα και συνεχίζουμε τώρα με Παν Παν για την ανισόπεδη δίσκο και την Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα.

0: οι πολύ τραγουδισμένοι πλέον ανισόπεδοι δίσκο και τραγούδι στο οποίο το έχουν χορέψει όλοι.
1: Υπάρχει όμως αυτό το τραγούδι. Κάτι μου φαίνεται λίγο σκοτεινό πολύ.
0: Υπάρχει, γιατί αν προσέξεις το τραγούδι στίχο-στίχο, εκεί καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να πεθάνω. Λοιπόν, ναι. Πάμε να πούμε στίχο.
0: Χορεύεις ξορκίζοντας τη σκοτεινιά, ναι, κατά κάποιον τρόπο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Να πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Link εταιρεία ενέργειας. Γιατί αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, αυτή είναι η εταιρεία. Είναι το φυσικό αέριο. Θα απολαύσετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Είναι η ασφάλεια που θέλει κανείς να έχει στο ρεύμα του. Θα τα μάθετε όλα στο 18133, καλώντας εκεί ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν είστε επιχειρηματίες και ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίσετε λοιπόν περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business. Και εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο από τα κλασικά μας, αμέσως μετά.
2: Καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της Αγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δύο φορές τελείωσε η ζωή μου, προτού τελειώσει. Μένει ακόμη να φανεί εάν η Αθανασία μου αποκαλύψει ένα τρίτο γεγονός, τόσο μεγάλο, τόσο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, όσο αυτά που ήδη έτυχαν δύο φορές. Ο χωρισμός είναι όλα όσα ξέρουμε για τον παράδεισο και όλα όσα χρειαζόμαστε από την κόλαση. Χωρισμός, Έμιλι Ντίκινσον.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: από τα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος και οι θάλασσες είναι μελωδία στην παρέα σας. Στο πρωινό της Πέμπτης, έχουμε 18 Ιουνίου σήμερα, 7:35 η ώρα. Τώρα, και σαν της επικαιρότητας.
1: 18 Ιουνίου, αυτή την ημερομηνία θα έχει συμφωνία επάνω. Ή τη χθεσινή.
0: Μάλλον τη χθεσινή.
1: Ναι.
0: Διότι υπογράφηκε τελικά η συμφωνία. Και ίσως, διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ, ίσως να μην γίνει και η τελετή που περίμεναν ότι θα γίνει στη Γενέβη αύριο.
1: Ναι, πάει το ταρατατζούμ.
0: Υπογράφηκαν τον Γκοβ. Πήγαν στον Γκοβ και το υπέγραψαν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν και ο Μασούτ Πεζεσκιάν έβαλαν την υπογραφή του συμφωνία τα ξημερώματα. Ο Τραμπ λέει ότι για κάποιο διάστημα, σύμφωνα με αυτή την συζήτηση που είχαν με τους Ιρανούς πέρα από τη συμφωνία, θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για ένα διάστημα και θα απειλούν την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις θα υπάρχουν αντίπεινα.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: εντάξει, παρόλα αυτά φαίνεται να περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη. Γιατί ωραίες είναι τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα που ορίζει η συμφωνία. Αλλά ήδη υπάρχουν δηλώσεις του Τραμπ που λέει πως οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για κάποιο διάστημα. Ναι. Άρχισε τις προειδοποιήσεις στην Τεχεράνη, όπως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις. Εντάξει, υπάρχουν αιχμές και από τις δύο πλευρές.
0: Επίσης, υπάρχει ένα ακαθόδη ζήτημα αυτό με τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Ο Τραμπ σε κάποιες δηλώσεις του λέει: εμείς δεν θα δώσουμε αμερικανικά λεπτά χρήματα στο Ιράν, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Ποιος επενδύει εκεί και ποιος συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει, μα γι' αυτό έγινε, αυτό είναι το θέμα.
0: Απλά δηλώνει πως δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εννοείται. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:37 η ώρα. Τα χέρια μου ανοίγουν.

0: Κώστας Τριανταφυλλίδης με αυτήν την ωραία ζεστή φωνή του εδώ μας θύμισε το κλασικό όνειρο απατηλό. Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου, 8 παρατέταρτο πάει η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, διότι διαβάζουμε κάτι το οποίο... Ακόμα μια δυσάρεστη είδηση.
1: Ναι.
0: Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα της Ελλάδας.
1: Ναι. Όλα αυτά τα έλατα δάση που θαυμάζουμε καμιά φορά με επισκέψεις στον Πάρνονα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό, γράφει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής εδώ ότι πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία, συνθήκες που προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα, αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους, όπως λέγεται, για μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της κόμης, δηλαδή
0: στην κορυφή του δέντρου, από τις ρίζες.
1: Από τις ρίζες είναι και λίγο το νερό, δεν είναι τόσο άφθονο και τέλος πάντων όταν καταπονείται το δέντρο δεν έχει τη δύναμη να φτάσει στο νερό μέχρι ψηλά.
0: Άρα το δέντρο μαραίνεται από την κορυφή προς
1: ναι,
0: τη βάση.
1: Και στη συνέχεια λοιπόν νεκρώνεται με αυτόν τον τρόπο ή τέλος πάντων είναι λίγο ζεχτηριασμένο και να μην νεκρώνεται εντελώς. Πάντως δεν είναι αυτά τα έτσι θαρελά, αυτά τα μεγάλα. Θαλέρα, έτσι δυνατά, καταπράσινα που θαυμάζαμε κάποτε. Ή τουλάχιστον, εντάξει, έτσι είναι ακόμα, αλλά ναι, φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή θα τα επηρεάσει πολύ.
0: Να, αφού μιλάμε για κλιματική αλλαγή, να μιλήσουμε και για τα νησιά που φέτος το καλοκαίρι για ακόμη μια χρονιά δεν έχει δέντρα καθόλου, αλλά δεν θα έχει και νερό.
1: Ναι, δεν θα έχει νερό. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα ήδη από πολύ νωρίς στα νησιά. Αλλά γενικά αυτό που λέγαμε για τα δέντρα, πέρα από τα δάση, που, εντάξει, φυσικά είναι ένα βαρόμετρο για τη φύση και για την ζωή μας, ας σκεφτεί κανείς πώς φερόμαστε στα δέντρα, τα πέντε δέντρα αυτά που έχουμε στην Αθήνα.
0: Πώς
1: τα πετροκόβουμε. Πώς τα υποτιμάμε, πώς δεν τα υπολογίζει κανείς όταν χτίζει, πώς τα κλαδεύει με τρομερή αδιαφορία και βία η Δήμη, πώς τα κλαδεύει. Εντάξει, είναι η σχέση μας με τη φύση, νομίζω ότι θέλει.
0: Από το καλό στο καλύτερο.
1: Πολύ, πολύ ντιβάνι.
0: 8 παρά 14 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτη συνεχίζουμε. Μπάμπη Στόκας. Ένας κόμπος η χαρά μου. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα έλατά μας που σκοτώνονται από την κλιματική κρίση. Για το νερό που δεν έχουν πια τα νησιά λόγω των απαρχαιωμένων δικτύων και της πολύ μεγάλης ζήτησης πια. Χωρίς μελέτη για να προλάβουμε όλη αυτή την τουριστική έκρηξη. Και έχουμε και το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, γιατί και αυτό στην κλιματική αλλαγή οφείλεται. Ένας από τους λόγους που πέρασε στη Μεσόγειο.
0: Από το Σουέζ.
1: Ναι, είναι γιατί ζεσταίνονται τα νερά. Γενικά αυτό το ψάρι νομίζω θέλει θερμά νερά. Οπότε, ναι, άρχισε να ζεσταίνονται και τα δικά μας τα νερά από εκεί που ερχόταν, τέλος πάντων, και βρήκε μια χαρά οικογένεια και θαλπόρη.
0: Λέει, ας στρίψω και από εδώ να δω τι παίζει.
1: Κανονικά, αφού είδα φως, μπήκα και από το Σουέζ.
0: Για να δω τι γίνεται. Ας κάνω μια οικογένεια.
1: Γίνεται χαμός στα social με το λαγοκέφαλο, χαμός. Χθες έκανε και ο Αρκάς ένα σκίτσο, όπου τον έχει με αυτή τη γνωστή έτσι, φατσούλα με το βρωμό ψαρό με τα δόντια εκεί πέρα, τα δύο μπροστά, που είναι και πολύ κοφτέρα. Και έγραφε, δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι, οι θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, εντάξει, πολύ, πολύ ανησυχία, χαμός. Μου κάνουν εντύπωση πιο πολύ από όλους. Αυτοί που στα social media, κάτι τύποι, έχουν όρεξη με AI να κάνουν ότι πιάσαν τον τάδε λαγοκέφαλο, ότι
0: τους
1: τσίπησε αυτό, ότι αυτός εμφανίστηκε στη Βάρκηζα ή όπου αλλού.
0: Στον άλλη,
1: ναι, κάποια περιστατικά. Εντάξει, μπορεί να είναι και αληθινά. Αλλά πραγματικά έχετε τώρα διάθεση να τρομοκρατείτε ακόμα περισσότερο τον κόσμο που σκέφτεται να πατήσει το ποδαράκι του μέσα στη θάλασσα φέτος, ανεβάζοντας AI φωτογραφίες φτιαγμένες με ένα λαγοκέφαλο στα χέρια σας ή στα πόδια σας. Αλήθεια.
0: Μιλάμε για social media.
1: Όχι, μιλάμε για πολύ ελεύθερο χρόνο. Από κάποιους.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Πέμπτη μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Βέβαια, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, υπάρχει φυσικά το Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας, όλοι μας, αυτό θέλουμε. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή θα μπείτε στο site του, στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλαψία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 18 Ιουνίου, 8 και 2 έχει πάει η ώρα. Μια ματιά τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Ο Κεφισός είναι μποτιλιαρισμένος, φυσικά. Κυρίως στην κάθοδο, στο μεγαλύτερο τμήμα του. Επίσης, έχουμε κίνηση και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αυτή τη φορά, εκεί στο ύψος του Φαλήρου. Και η περιφερειακή του Καρέα γεμίζει από Ηλιούπολη και μετά, μέχρι τουλάχιστον να φτάσετε στον Βύρονα. Και η κάθοδος της Μεσογείου αρχίζει και γεμίζει στο ρεύμα, στο ύψος μάλλον του Χολαργού, όπως και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ζεφύρια και μετά.
2: Καλά.
1: Αυτά προς το παρόν, ναι, η αίσθηση είναι πως οι περισσότεροι δρόμοι είναι λίγο πιο χαλαροί από τη συνήθως. Περιμένουμε τα χειρότερα και γύρω στις 9. Προς το παρόν, μια ακόμα μεγάλη καλημέρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μπάση, που μας θυμίζει το σπασμένο καράβι, στη μουσική του Γιάννη Σπανού. Και θυμίζουμε ως τις 12 Ιουλίου έχουμε το μεγάλο μας ραντεβού στο θέατρο του Λυκαβητού για αυτό το αφιέρωμά μας, αυτή την κασέτα μας, τον Γιάννη Σπανό. Περισσότερα θα πούμε αμέσως μετά.

καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 7 η ώρα. Ο Δημήτρης Μπάσης εδώ μαζί με στο σπασμένο καράβι. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Κώστα Καράλη. Με την υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού έχει μελοποιήσει εδώ ένα ποίημα του Σκαρίμπα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε το αφιέρωμά μας, το μεγάλο μας ραντεβού, 12 Ιουλίου. Την υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού έχει μελοποιήσει εδώ ένα ποίημα του Σκαρίμπα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε το αφιέρωμά μας, το μεγάλο μας ραντεβού, 12 Ιουλίου.

Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και μαζί θα έχουμε και τρεις νέες φωνές που γνωρίσαμε εδώ στο Κασέτες του Μελωδία, η Μαρία Λαμανή, η Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Να θυμίσουμε ότι η προπόληση συνεχίζεται και γίνεται μέσα από την ticketservices.gr. Αυτά προς το παρόν. Και το Σαββατοκύριακό μας θα είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Σπανό, έτσι να θυμηθούμε πολύ σημαντικές στιγμές του. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και το Μικρό Τιτανικό. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης.

0: Κρατάς από φίλου, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 18 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα λίγο Μουντιάλ. Γιατί χθες, από προχθές, εδώ και δύο μέρες τέλος πάντων, έχουν αρχίσει να παίρνουν οι μεγάλες ομάδες στο παιχνίδι. Οπότε.
0: Γιατί δεν είχαν πει νωρίτερα.
1: Γιατί είναι και στο πρόγραμμα. Γιατί είναι πολύ, όταν συμμετέχουν πολλοί, μπορεί να μην είναι η Γαλλία και η Αργεντινή στα πρώτα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Το θέμα όλου του πλανήτη είναι ο Λιονέλ Μέση, έτσι. Αυτός ο μικρός, έτσι, μάγος που έπεσε η...
0: Ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, σωστά, για μένα που δεν γνωρίζω.
1: Είναι 38 χρονών μεγάλος.
0: Είναι μεγάλος πια για το Μουντιάλ.
1: Για ποδοσφαιριστής, καταρχάς είναι πολύ μεγάλος για αυτό το επίπεδο, πολύ μεγάλος.
0: Θέλω τώρα, να πω ότι όλα αυτά είναι...
1: Ναι.
0: Η βιομηχανία θέλει νεότερους.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Επίσης δεν μπορείς να παίζεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την ηλικία. Είναι 38 ετών.
0: Περιπτώσαρα.
1: Όχι απλώς κάνει πολύ καλό Μουντιάλ από ό,τι φαίνεται από τα 3 γκολ που έβαλε και έφτασε τον πρώτο σε ρεκόρ με την εθνική ομάδα σε αριθμό γκολ.
0: Έβαλε 3 γκολ σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, έκανε hat-trick. Και ήταν και πολύ ωραίο. Το ένα ειδικά ήταν τρομερό γκολ. Και γενικά είναι ένας αδιανόητος παίχτης. Και γενικά κάνει και πάρα πολύ καλή καριέρα στην Αμερική. Δεν είναι ότι έχει αρχίσει να φθίνει η καριέρα. Του, δηλαδή είναι σε ένα fade out. Παίζει στην Inter Miami, τον Beckham, την ομάδα τέλος πάντων, για όσους δεν γνωρίσετε, και πάει πολύ καλά και στην Αμερική. Αλλά φαίνεται, έχει αρχίσει τώρα όλος ο πλανήτης και μετράει πόσες φορές ακόμα, γιατί είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Δεν είναι ο Πελέ που δεν τον ζήσαμε εμείς. Είναι ένας άνθρωπος, ή ο Μαραντόνα που δεν τον έχουν ζήσει οι νεότεροι, τον βλέπουν μόνο σε βίντεο. Έχεις την ευκαιρία να δεις αυτόν τον παίχτη live, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τύχη σε αυτή την ζωή, αν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Οπότε από χθες άρχισα να βλέπω διάφορα βιντεάκια που υπολογίζουν πόσους αγώνες περίπου έχει ακόμα ο Μέση μέχρι να αποσυρθεί. Δεν έχει δηλώσει ο άνθρωπος αν θα αποσυρθεί, έτσι. Για να ξέρει κανείς πόσες ευκαιρίες έχει σε αυτή τη ζωή να τον, δει live.
0: Έχει τις ίδιες εντοχές που είχε παλιότερα.
1: Ναι, ναι, είναι συγκλονιστικός. Και επειδή πάντα υπάρχει, όπως λέγαμε και χθες, αυτό το δίπολο Ρονάλντο ή Μέση, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, έχοντας ξεφύγει από Μαραντόνες, Πλατινί κτλ., για το ποιος είναι ο κορυφαίος, ο GOAT, νομίζω ότι σιγά σιγά με αυτό το Μουντιάλ, και αν συνεχίσει έτσι όπως προχθές με τα 3 γκολ, δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια σε κάποιον να ξανακάνει αυτό το ερώτημα Ρονάλντο ή Μέση.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τα κλασικά μας. Ο Γιώργος Λαλάρας τώρα εδώ μας θυμίζει Μάρκο Βαμβακάρη. 8 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης. Να θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Μέχρι τότε, μέχρι τις 4 δηλαδή αύριο, στέλνουμε τα μηνύματά μας αν θέλουμε να διεκδικήσουμε και εμείς τα χρήματα, εσείς δηλαδή, όχι εμείς, στο 19.600 γράφοντας win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Και φόρο κινητής όπου ισχύει, η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς παίζουμε τώρα? Λίγο μετά τις 4 αύριο, η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα, στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία. Έχετε το νου σας μόνο αύριο. Μην χάσετε το τηλεφώνημα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε. Με Ελευθερία Αρβανιτάκη που μας θυμίζει επίσης ένα κλασικό τραγούδι. Πολύ αγαπημένο. Θέλω κοντά σου να μείνω. Όλα αυτά στο πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου, 8 και 22.

0: τραγούδια. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil Bar by Pesto Barilla που έχει επιστρέψει και δίνει έτσι χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας με τον βασιλιά των αρωματικών, τον φρέσκο βασιλικό και με μια έτσι μοναδική γευστική εμπειρία με δωρεάν Pesto Bites δηλαδή. Με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla έχουμε ραντεβού 19 και 20 Ιουνίου, τώρα δηλαδή, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το...
1: Μαζί μας έχουμε τα Heliodor. Είναι τα αγαπημένα αντιλιακά από τη Pharmacept. Διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacept έχει τη λύση. Είναι το νέο Heliodor Mineral Sun Stick, μια πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο, από οξύδιο λοιπόν του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία 50 SPF και πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα, ευαίσθητα σημεία και εύκολη εφαρμογή on the go όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Heliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και να πούμε με την ευκαιρία ότι το WhatsApp ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αμέσως μετά έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επίπεδα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
7: Νέες βιταμίνες.
8: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
7: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
9: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
10: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κομμάτια μέρες να φωτίσετε το πρόσωπό μου. Κομμάτια βροχής να δροσίσετε τα χείλη μου. Κομμάτια γαλάζιου αρκτικού να μου απλώσετε σεντόνι. Κομμάτια ήλιου να ζεστάνετε το κορμί μου. Να φαίνομαι ζωντανός. Ερετική επιθυμία, Νίκος Μπελιάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα δεις ένα αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Σύλφα Παπακοσταντίνου και η Στέλλα από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 38 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Καλημέρα σα.
0: 18 Ιουνίου. Mm-hmm. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει το μοντάζ, ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Εσείς καλείστε να βρείτε πλέον τη μία φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Τις υπόλοιπες 4 τις έχετε βρει. Αν τη βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας ή την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ που έχουμε φτιάξει όσες φορές θέλετε. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Στέλλα.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Στέλλα, εσύ.
1: Στέλλα, τι κάνεις?
3: Αχ, Ματούλα, Δημήτρη, τι κάνετε? Είμαι στη δουλειά.
1: Τι γίνεται?
0: Μπορείς να μιλήσεις ή σε διακόπτουμε από κάτι?
3: Ναι, μπορώ.
0: Όλα καλά?
3: Καλά, εσείς.
1: Με τι ασχολείστε, Στέλλα? Ευχαριστούμε, καλημέρα.
3: Δουλεύω σε οπτικό κατάστημα.
1: Α,
0: μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Ναι, πάμε.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Έχεις βρει την φωνή που ψάχνουμε?
3: Ναι, το Γεράσιμο Γιανατά.
0: Ωραία. Γεράσιμος Γιανατάς. Μα τώρα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Dream.
0: Στέλλα.
3: Ναι.
0: Λάθος. Δεν είναι ο Γεράσιμος Γιανατάς.
3: Στην
0: λέξη έντεχνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Στέλλα, και καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά. Για χαρά.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή, μας τη λέτε.
1: Άμα τη βρείτε τη φωνή.
0: Λέει τη λέξη έντεχνα.
1: Όσο θα είμαστε εν ζωή.
0: Οι υπόλοιπες φωνές είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που λέει το πρώτο πάντα. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη λέξη μελωδία τη μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
1: Ποιος?
0: Συνεχίζουμε. Είναι το Ατελιέ. Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, μελωδία.

0: Χαρούλη στι Καραβιέ, ξεχνιέμαι. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Γέλατε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που νομίζω ότι απασχολεί του περισσότερου. Είτε έχετε μικρά παιδιά, είτε έχετε μεγάλα παιδιά. Και τώρα που έχει τελειώσει το σχολείο, τα βλέπετε να σέρνονται. Να σέρνονται, δεν μπορώ.
0: Και να είναι όλη μέρα στο τάμπλετ.
1: Να είναι όλη μέρα σε αυτό το σάπισμα που καμιά φορά οι γονείς γυρνάνε από τη δουλειά και βλέπουν ακόμα παρατημένα, το παιδί ειδικά είναι 12, έτσι, 13 και λίγο παρακολουθεί και Μουντιάλ, βλέπετε από μινάρια από το Μουντιάλ, αυτός έχει κοιμηθεί, έχει φύγει, έχει πάει δουλειά, έχει δουλέψει, έχει γυρίσει και ακόμα είναι τα από μινάρια από το προηγούμενο παιχνίδι και ένας έφηβος οριακά μπορεί να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα.
0: Που δεν τον νοιάζει καν να συμμαζέψει και το σαλόνι.
1: Όχι δηλαδή, να σου μιλήσει. Ναι. Δηλαδή πραγματικά έχει επιστρέψει στη δουλειά και βλέπει την προηγούμενη κατάσταση τη προηγούμενη βράδια. Αυτό αφορά τα παιδιά εκεί γύρω στα 12. Γενικά το πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά το καλοκαίρι, οι γονείς μάλλον και τα παιδιά μαζί, το καλοκαίρι των παιδιών τους, είναι ένα πολύ δύσκολο εξέλ, μια πολύ δύσκολη εξίσωση τα τελευταία χρόνια, γιατί τα μικρά παιδιά συνήθως, επειδή οι άνθρωποι δουλεύουν και τελειώνουν το σχολείο, κάπου πρέπει να τα στείλεις σε όλα αυτά τα προγράμματα, στις κατασκηνώσεις, κάποιες από τις οποίες κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά.
0: Δεν είναι μια φτηνή υπόθεση.
1: Καθόλου. Αν δεν γίνεις δεκτός σε κάποιες του Δήμου, που και εκεί νομίζω πληρώνεις κάποια πράγματα, κάποια ποσά, τα υπόλοιπα είναι, πάει με τη βδομάδα πια. Και είναι πολύ ακριβές δραστηριότητες. Πολύ, γιατί όλες έχουν και έναν έτσι πολύ εφάνταστο τίτλο. Δηλαδή είναι μια δραστηριότητα που εστιάζει σε διάφορες έτσι σωματοκινητικό, ψυχολογικό.
0: Όσο περισσότερες λέξεις έχει, τόσο ακριβώς, πιο ακριβή είναι.
1: Επίσης, κάποιες είναι αθλητικές. Κάποιες άλλες είναι καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Κάποιες είναι του Δήμου επίσης. Μπορούμε και στο σχολείο να απασχολήσουμε τα παιδιά. Παρόλο που δεν θέλεις, εντάξει, λες, έχει τελειώσει το παιδί σχολείο τον Ιούνιο. Θα περάσει και τον Ιούλιο να βράζει μέσα σε μια αίθουσα 7 ώρες μέχρι. Εντάξει, το καλοκαίρι συνήθως είναι συνδυασμένο με άλλα πράγματα, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Εδώ που έχω διάφορες συμβουλές από ειδικούς, λένε ότι τα παιδιά για να μην πέσουν στο αέναο σκρολάρισμα, δεν πρέπει να πάμε στον ακριβώς, το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να τους ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα compact, να είναι κλειστό, να είναι ακριβώς πρώτη με 7 θα πας εκεί, 7 με αυτό. Δηλαδή θέλουν λίγο να είναι λίγο ελεύθερο το καλοκαίρι. Είναι χρήσιμο ακόμα και αυτό το σάπισμα, έτσι, αυτό το περιφέρω το σαρκείο μου χωρίς να κάνω
0: τίποτα.
1: Μην αναζητάτε λοιπόν όλες αυτές τις, δηλαδή αφού έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας με ένα πρόγραμμα που είναι τόσο δύσκολο όλους τους χειμώνες και πραγματικά τόσο απαιτητικό, λες και είναι ενήλικες εργαζόμενοι, μην το κάνετε αυτό και το καλοκαίρι. Από την άλλη καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς είναι να γυρνάς από τη δουλειά στο σπίτι και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Το βρακί, το περιφερόμενο με το τάμπλετ στο χέρι.
0: Και όλα χάλια στο σαλόνι μέσα αυτό. Και στο δωμάτιο.
1: Δεν τολμάει κανείς να γίνει χάλια το σαλόνι στο σπίτι μου. Χάλιο ο καθένας μπορεί να κάνει το χώρο του. Αυτόν για τον οποίο είναι υπεύθυνο στο δωμάτιό του. Στο σαλόνι μην τολμήσει κανείς και τα κάνει έτσι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Το τραγούδι φύγε. Χάρης Αλεξίου, Λεξ. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τους μαθητές που μετά το σχολείο, μετά τις. Αυτό τον
1: τι θα κάνουμε τα παιδιά μας τώρα που τελείωσαν τα σχολεία. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και άλλες συμβουλές όμως και την επόμενη ώρα θα τις πούμε. Γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι.
0: Προς το παρόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, για Πάρο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύουμε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και σας έχουμε και διαγωνισμό. Κερδίστε 2 εισιτήρια με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Στέλνετε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε και φυσικό αέριο. Α, έχουμε ηλιοντόρ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα σας με τρόπους που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς ηλιοντόρ της Pharmacé με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και το Blue Light φυσικά. Θα τα βρείτε σε όλα τα φαρμακεία και είναι προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
0: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου, 9 και 2 πάει η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα φυσικά στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερο στην
2: Κάθοδο. Για το Γούρι, είναι το Γούρι.
1: Το Γούρι, βεβαίως. Και έχουμε επίσης κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την Φιλαδέλφεια και μετά κυρίως. Κηφισίας μποτιλιαρισμένη στην άνοδο, από Κατεχάκη και μετά. Και Κατεχάκη μποτιλιαρισμένη, και ο περιφερειακός του Καρέ, από Ηλιούπολη και μετά. Και η άνοδος στη Συγκρού, και εκεί βλέπουμε τον μποτιλιάρισμα, όπως επίσης και στην παραλιακή βλέπουμε κίνηση, κυρίως εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν.
2: Αυτά προς το παρόν και λίγο ηρεμία, παρακαλώ, μεταξύ σας, γιατί τώρα βλέπω εδώ υπάρχει σε όλα τα site και στο πρώτο θέμα. Για έναν άγριο καυγά. Και υπάρχουν κανονικά βιντεάκια που δείχνουν αναβάτες μηχανών να έχουν κατεβεί και να πλακώνονται. Εντάξει. Μα τι βία είναι αυτή η καθημερινή.
1: Τι βλέπουμε στους δρόμους κανονικά.
2: Ακριβώς, τόση ένταση. Δηλαδή είναι όλοι έτοιμοι. Εντάξει, βέβαια τους καταλαβαίνω. Αν είσαι στον Κηφισό κάθε μέρα αυτή την ώρα. Λογικό είναι. Κρόσια. Αλλά είναι όλοι έτοιμοι για πολύ άγρια πράγματα. Τι να πω.
1: Ετοιμοπόλεμοι.
2: Ναι, έτοιμοι πραγματικά για αγριότητα, όχι αστεία. Δηλαδή, όχι για να ανταλλάξεις δύο γαλλικά.
1: Δηλαδή, σου πηγαίνουν χάλια στη ζωή σου τα πάντα.
2: Ναι, αγριότητα.
1: Η οδήγηση είναι το κατάλληλο μέρος για να τα εκτονώσουμε όλα αυτά.
2: Ναι, και να κατεβαίνεις επί τόπου. Χειρόφρενο και κατεβαίνω. Φίλε, εδώ θα τα πούμε όλα, θα τα λύσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, τον πρωτόγονο.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν λέμε καλημέρα.
2: Κατά τα άλλα.
1: Μοναξιά μου όλα, πιξ λαξ. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10, στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Καμιά φορά με τις αντιδράσεις των παιδιών. Γενικότερα δεν μιλάω για σχέση.
1: Ποιες είναι οι συμβουλές λοιπόν για εσάς τους γονείς που ανοίγετε την πόρτα μετά τη δουλειά, βλέπετε το παιδί στον καναπέ, αραγμένο με τις ώρες, μουντιάλ, τα πάντα. Υπάρχει τρόπος να το απασχολήσεις, να το πιέσεις?
0: Εδώ οι ψυχολόγοι λένε ότι βρείτε του κάτι καινούριο για να μάθει. Μπορεί να μάθει μια εφαρμογή στο τάμπλετ που δεν έχει μάθει μέχρι τώρα.
1: Μια
0: τέχνη, ένα σπορ, μια τεχνική, ακόμα και μια ξένη γλώσσα με την προϋπόθεση ότι θα την έχει επιλέξει το ίδιο. Δηλαδή, βάλτε το άλλο ένα μάθημα. Έτσι, βέβαια. Γιατί τα παιδιά που δεν έχουν πάρει προφήσενση μέχρι την πρώτη ηλικία είναι αποτυχημένα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τι άλλο να κάνει, τι λένε οι ειδικοί εδώ πέρα. Τα καλύτερα καλοκαίρια για τους εφήβους δεν είναι τα πλήρως προγραμματισμένα. Το λέγαμε και νωρίτερα. Είναι εκείνα που έχουν ακριβώς τόση οργάνωση, αλλά και τόση ελευθερία που να αφήνουν το παιδί να κάνει αυτά τα βήματα. Ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, ένα από εδώ, ένα από εκεί.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτό το λίγο δηλαδή.
0: Ναι, αυτό, το λίγο το απ' όλα τσίκ, ναι. Για την ακρίβεια. Προφανώς τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να περάσουν τα καλοκαιρία τα δικά μας. Εμένα, ο παππούς μου με τη γιαγιά μου ερχόταν, το έχουμε ξαναπεί, στην γιορτή του σχολείου με το ταξί και μας έπαιρναν όλα τα εγγόνια και κατεβαίναμε στο χωριό. Αυτά τα ξεχνάμε.
1: Εγώ πάλι ανήκω σε μια άλλη κατηγορία που δεν έχω ζήσει τέτοια καλοκαίρια. Ναι. Οπότε τα καταλαβαίνω τα παιδιά τα σημερινά.
0: Ναι, λοιπόν. Βρείτε το ένα καινούριο μέρος να επισκεφτεί επίσης. Γιατί να μην σχεδιάζετε μαζί που θα πάτε διακοπές, δηλαδή, και ο ίδιος να πει τις προτάσεις του. Ίδια. Βρείτε το ένα καινούριο μέρος να επισκεφτεί επίσης. Γιατί να μην σχεδιάζετε μαζί που θα πάτε διακοπές, δηλαδή, και ο ίδιος να

0: πραγματικότητα. Γιατί όταν γυρνάς σε αυτή τη χώρα με τους 500 βαθμούς κατάκοπος το βράδυ.
1: Και το ποτηλιάρισμα το σχεδόν 2 ώρες με στο κυφισό.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να πάρεις το ποδήλατο και γίνει ζωή ποδήλατο μέχρι εκεί.
1: Παρ' όλα αυτά, ένα θερινό.
0: Ναι.
1: Κάπως κανονίζεται.
0: Επίσης κάτι άλλο που είναι πολύ της μόδας, όπως οι πισίνες για παράδειγμα στα παιδιά, ναι, στους εφήβους, ναι, δεν υπάρχει ποιος να μην σας το έχουν ζητήσει, το υπογράφω. Να τα ενθαρρύνετε, να κάνει με τους φίλους του κάτι. Δείξτε εμπιστοσύνη, δηλαδή μην φοβάστε το ότι, γιατί τα καλοκαίρια, κακά τα ψέματα, είναι η περίοδος εκείνη που λίγο κερδίζουμε ένα κομμάτι από την αυτονομία μας και την ελευθερία μας. Το ωράριο το 10 το βράδυ γίνεται 10.30, προς τον Αύγουστο ίσως γίνει και 11.
1: Έλα, και, ναι, και 12
0: και μετά πολύ δύσκολο θα μαζευτεί το χειμώνα. Επίσης βρείτε τον τρόπο να κερδίσει κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα καλοκαίρια επίσης είναι μια περίοδος που κάποιοι έχουν βγάλει το πρώτο τους χαρτζιλίκι σε μια δουλειά. Δώστε τους ένα, πείτε σε ένα γνωστό να τον πάρει, να απασχολήσει λίγο το μυαλό του, να βοηθήσει λίγο στην κατάσταση, σε στα ράφια, στα προϊόντα.
1: Νιώθει επιθόρηση εργασίας, να δείτε ότι είναι ασφαλισμένο.
0: Να το πάτε φυλακή από τα 16 στην Αυλώνα.
1: Να δει έτσι τη γλύκα.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία εποχή τα καλοκαίρια. Ας κάνουμε κι εμείς κάτι για να τα θυμούνται έτσι με πολύ αγάπη, όπως θυμόμαστε τα δικά μας εμείς, τα παιδιά μας.
1: 9 και 10 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου. Συνεχίζουμε. Άλκης Πρωτοψάλτη και το χειροκρότημα.

Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο τραγούδι της Απληστίας. Αυτό, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θάλασσά μου σκοτεινή. Καλημέρα μελωδία. Και θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα στο 19.600, γράφοντας μόνο τη λέξη win. Και περιμένετε μέχρι αύριο στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, καταρχάς έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση. Αν δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Θυμίζω ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. 9.300 ευρώ είναι αυτά. Και συνεχίζουμε. Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Μάστορας. Αν υπάρχει λόγος, ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο.

0: καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πάμε τώρα στην Αρκτική. Υπάρχει ένα πείραμα εκεί το οποίο λέει επιχειρεί να παγώσει ξανά την περιοχή.
1: Να παγώσει ξανά την περιοχή. Ναι, γιατί έχουμε καταστρέψει τόσο τον πλανήτη που έχει φτάσει το αποτύπωμά μας μέχρι εκεί, έτσι.
0: Ναι, οπότε τώρα τι σκέφτονται ερευνητές. Κάνουν το εξής πείραμα. Αντλούν νερό θαλασσινό από την επιφάνεια στην επιφάνεια του πάγου. Αντλούν νερό και το βάζουν στην επιφάνεια του πάγου για να αυξήσουν το πάχος του και έτσι να επιβραδύνουν την τήξη του, δηλαδή να μην λιώσει τόσο γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και...
1: το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, ναι. Και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα των Ινουίτ, οι οποίοι λέει βασίζονται στον πάγο για τις μετακινήσεις και την επιβίωσή τους. Ναι. Όμως οι επιστήμονες παραμένουν διχασμένοι. Γιατί ουσιαστικά. Λέει ότι η λύση δεν είναι αυτή. Η λύση είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.
1: Ακριβώς. Γενικά η περιοχή, η οποία είναι έτσι και πολύ ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, γιατί είναι η βορειότερη περιοχή της γης γύρω από το Βόρειο Πόλο. Δηλαδή και είναι ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και η Ρωσία. Είναι πραγματικά τρομερά κομβικό σημείο για τον πλανήτη. Έχει ένα οικοσύστημα συγκλονιστικό, μοναδική άγρια ζωή. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να βγάζουμε τα μάτια μας αν το καταστρέψουμε. Πολλοί λένε ότι λειτουργεί σαν το φυσικό κλιματιστικό του πλανήτη. Γιατί και αντανακλά το ηλιακό φως και κρατά το θερμοστάτη χαμηλά, ακριβώς επειδή είναι το κρύο του πλανήτη, έτσι. Δηλαδή, αν παραδοθεί και η Αρκτική, θα λιώσουμε όλοι.
0: Εμείς απλά δεν έχουμε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό. Και επίσης υπάρχει πάντα η σκέψη ότι εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, ότι εκεί όταν θα λιώσουν οι πάγοι θα είναι μια περιοχή που θα διεκδικηθεί από πάρα πολλά. Από πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνει κανείς από τη θέση.
0: Ίδιο Τραμπ με τη Γρυλανδία αυτό πέρα.
1: Ακριβώς. Και γενικά νομίζω ότι. Δεν ξέρω τώρα η Μεγάλη Βρετανία τι θέλει να πάει να κάνει, να ξαναβάζει τα νερά για να παγώνει τα παγόβουνα. Αλλά νομίζω ότι είναι άλλη μια έτσι χαμένη περιοχή, αν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ιουλία Καραπατάκη από τις κασέτες του Μελωδία. Νερό στη βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη βάρκα. Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box, την εφαρμογή Box. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Όπως μας λέει και το ίδιο το Box, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Ηλιοντόρ. Ναι, δεν έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Η σειρά αντιλιακής προστασίας. Ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή της ημέρας. Η Pharmacev λοιπόν έχει τη λύση. Είναι το νέο Ηλιοντόρ Mineral Stick Sun Stick με πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία 50 SPF, πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα, ευαίσθητα σημεία, εύκολη εφαρμογή γενικά on the go όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacev διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης,
1: και μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, διότι υπάρχει το Maxi Home Safe. Αυτό το πακετάκι από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Τάνια Σανακλείδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο παρέχει στους καταναλωτές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με βασική ατζέντα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή άμυνα. Ακυβέρνητο τουριστικό καταμαράν με 12 αλλοδαπούς επιβάτες βόρεια της Δήλου. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ευνίδια Μπόρα, αρχή Σεπτέμβρη στον κήπο του παλαιού ξενοδοχείου. Μυρίζει χώμα οργασμικό στη διψασμένη γη. Πάμε να φύγουμε, δεν έχουμε καμιά δουλειά εδώ. Μπόρα, Γιάννης Βαρβέρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης 10 παρα 20 ώρα, 18 Ιουνίου σήμερα. Έχετε αρχίσει να πηγαίνετε σε θερινά εσείς?
1: Εντάξει, τώρα, αυτή η εποχή είναι η εποχή των ωραίων, έτσι, πολύ συναισθηματικών εγγενείων. Ναι. Δηλαδή, σινεμά, επίδαυρο σε λίγες μέρες. Αρχίζουμε και κάνουμε τα κουμάντα μας.
0: Αν πάτε πάντως θερινό αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε πως το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε Το Ψυχό του Hitchcock. Και Αμελή, μια ταινία που κατά κάποιον τρόπο σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
1: Να μας φτάνει Το Ψυχό που βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Του 90.
1: Στη δουλειά μας.
0: Όχι, για την Αμελή λέμε τώρα.
1: Ναι, απέρασε την Αμελή γρήγορα. Μάλιστα, καλύτερα. Πες για τη σερβιτόρα εκεί.
0: Ναι, η Αμελή είναι ένα άλλο παράλληλο σύμπαν. Ναι. Και έχει αυτό το υπέροχο soundtrack. Υπέροχο. Επίσης βγαίνει και το Toy Story, το 5. Το πέμπτο. Τι γίνεται τώρα στο Toy Story? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια στο δωμάτιο το παιδικό απειλούνται από ένα τάμπλετ, το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Βέβαια, έτσι και αλλιώς τα παιχνίδια απειλούνται από τάμπλετ.
0: Και έτσι αυτό το τάμπλετ έρχεται να υποκαταστήσει, αποκτά χαρακτήρα φυσικά και αποκαθιστά τη φιλία, το παραδοσιακό παιχνίδι, τη φαντασία, και έτσι έρχεται να επιβάλλει νέες τάσεις και νέες θεωρίες στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όλα αυτά παραπέμπουν και σε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τώρα το Toy Story αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις, το ονειρεύομαι για. Δηλαδή, νομίζω ότι πάει. Είναι κλασική περίπτωση Αυγούστου. Ναι. Γιατί εμείς στο Δερβαίνι το θερινό είναι σε σχολείο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι. Οπότε θα μαζέψω την πιτσιρικαρία της γειτονιάς. Θα πάρω δύο βότκες απέναντι στο καφενείο. Θα τα βάλω στο δημοτικό.
0: Κάνουμε την εικόνα.
1: Να δουν το Toy Story ακριβώς. Εντάξει, από εδώ και πέρα αρχίζει να σκέφτεσαι λίγο ποιες ταινίες θα κρατήσεις για τις διακοπές. Και επίσης αυτό συνεβαίνει και από το χειμώνα. Πολύ συχνά κρατάμε ταινίες από αυτές που βγαίνουν στην κυκλοφορία τους χειμώνες. Γιατί λέμε, α όχι, αυτή είναι με ποτό. Παγωμένο, μετά από θάλασσα, είναι για καλοκαίρι σε κάποιο κατά την Ακρόπολη ή στη γειτονιά.
0: Ναι, κάποια στιγμή να μιλήσουμε για θερινά της Αθήνας όμως, που χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. Τα κλασικά, τα παλιά, αλλά και τα μοντέρνα, τα high tech και τα πολυτελή.
1: Ναι.
0: Έχουμε διακυμάνσεις.
1: Εντάξει,
0: πλέον.
1: Και αύριο θα μιλήσουμε φυσικά για επίδαυρο, έτσι, καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Έχει γίνει κράτηση στο Λιγουριό ήδη.
0: Συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ένα από τα νέα της τραγούδια, τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9:43 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου.

0: η μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται, μας λέει το WhatsApp, για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί σε πέδο θα είμαστε.
0: Και συνεχίζει τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Για χαρά.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

Χαιρετίσματα από το Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Καλημέρα από εμένα. 10 και 10 πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, 18 Ιουνίου σήμερα. Να, αυτές τώρα είναι οι μέρες που είναι ιδανικές για τις διακοπές του καλοκαιριού. Ούτως ή άλλως την Κυριακή 21 Ιουνίου είναι επισήμως και η έναρξη του καλοκαιριού. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι μέρες διαρκούν περισσότερο από άλλη, κυρίως την Κυριακή, έτσι, που ξεκινάει το καλοκαίρι. Η μέρα διαρκεί περισσότερο από κάθε άλλη μέρα του έτους. Τώρα είναι για να απολαύσεις πραγματικά το καλοκαίρι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί νομίζω καταλήγω πάντοτε στις καλοκαιρινές διακοπές. Δημήτρης Μητροπάνος, βίσα το φεγγάρι για τη συνέχεια. Αμέσως μετά ρίχνουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: αυτή την εικόνα με το φεγγάρι στα μαλλιά. Ο Γιάννης Πουλόπουλος και θα πιω απόψε το φεγγάρι. 10 και 18 πρωινό στο Μελωδία. Πολύ συμπαθητικά είναι σε σχέση με άλλες μέρες τα πράγματα στους δρόμους. Πάντα σε σχέση με άλλες μέρες, γιατί δεν είναι ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας. Υπάρχει κίνηση στον Κηφισό από το ύψος Λένορμον μέχρι Αχαρνών και στην άνοδο και στην κάθοδο. Όπως και στην Κηφισίας εξάλλου, αλλά αυτή φορά ξεκινάει από το Δαχτυλίδι φτάνοντας μέχρι το Άλσος Συγκρού. Επίσης τον Κηφισό σε ένα κομμάτι στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, πρωινό Πέμπτης με το 695-66-14-992 στη διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα, για τη δική σας καλημέρα. Εδώ είμαστε. Αν θέλετε, αν έχετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Viral συνέχεια, για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Η Μαριάννα Κατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως τα ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

είμαστε μέσα στη βουή του δρόμου. Είναι η Ντομένικα, πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία 10 και 26. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς. Η πρόβλεψη από ό,τι βλέπω να φτάσει μέχρι στους 32. Στην πρόβλεψη βλέπω στους χάρτες μπροστά μου και βροχή από τις 2 το μεσημέρι και μετά. Λίγα πράγματα βέβαια, αλλά αυτό βλέπω. Το ίδιο όμως λέγανε και χθες, οπότε το κρατάμε γιατί χθες εδώ ήμουν και εγώ. Βροχή δεν είδα. Οπότε το κρατάμε. Αυτό μπορεί να μετανιώσει τελευταία στιγμή. Έρχεται ακριβώς 10.30. Ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Δημήτρης Ζερβουδάκης αμέσως μετά, γράμμα σε ένα ποιητή. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και απόβραδο.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Αν μ' αγαπά.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επίπεδα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο παρέχει στους καταναλωτές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός με βασική ατζέντα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή άμυνα. Ακυβέρνητο τουριστικό καταμαράν με 12 αλλοδαπούς επιβάτες βόρεια της Δήλου. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Άντε να βγει κι αυτός ο Μάρτης, να δω τα μάτια σου που ανθίζουν. Μύριες οι θάλασσες στα γόνατά σου και κουμπάς την έκρηξή μου. Λιαχτίδα, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσε.

Τι θα ήταν τα καλοκαίρια στην Αθήνα χωρίς συναυλίες που περιμένουμε πώς και πώς. Το λέω αυτό με αφορμή ακούγοντας τώρα το Λάμπρο Βασιλείου με το Δέντρο, μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Είναι μία από τις νέες φωνές που θα βρεθούν στην κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό, Κυριακή 12 Ιουλίου. Είναι αυτό το πολύ ωραίο ραντεβού που έχουμε στο Λυκαβητό με τη μουσική, την υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Τσανακλείδου θα είναι εκεί και μαζί της η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όπως είπαμε τρεις νέες φωνές, η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Έχετε σημειώσει φαντάζομαι την ημερομηνία, το λέμε καιρό, 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, ticketservices.gr για την προπόληση των εισιτήριων και βεβαίως όποια άλλη πληροφορία χρειάζεστε, μελωδία.gr. Ελεονόρα Ζουγανέλη, για τη συνέχεια έλα, στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: Πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Αύριο, Παρασκευή, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει για κάνει το τηλεφώνημα. 9.300 ευρώ είναι το νέο ποσό που βρίσκεται για αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Είναι εκεί και σας περιμένει. Και μέχρι αύριο στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19.600 διεκδικώντας 9.300 ευρώ. Frontstage.gr, μελωδία.gr για να δείτε τους όρους, για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Τι δεν θέλω να ξεχνάτε: ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 9.300 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και κάθε SMS, θυμίζω, είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλια.
1: Γεια σας, μωρέ κοπέλια, από το Γιάννη Χαρούλη και το Μασοπέλα Γαρμενίζο. 11 και 10, καλημέρα από εμένα, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία και συνέχεια με Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ένα καράβι, αμέσως μετά έρχεται η Μαρίανα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή. Δύο διαφορετικές φωνές που ταιριάζουν όμως υπέροχα στο «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Τραγουδώνει λοιπόν Μάνο Λοΐζο για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Ωραία που είναι εύκολη η μέρα μας σήμερα στις μετακινήσεις. Δεν βλέπω πουθενά από ό,τι μου λένε οι χάρτες που έχω εδώ μπροστά μου ιδιαίτερο πρόβλημα στους δρόμους Αθήνας. Πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία με το 6956614992 πάντα στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας, για τη δική σας καλημέρα, για τα μηνύματά σας που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης με το δικό του τρόπο στο τυχερό αστέρι, για τη συνέχεια στον αέρα μας αμέσως μετά, Δημήτρης Μητροπάνος με το ζαϊμπέκικο του Αρχάγγελου. Καλημέρα.

Πρωινό στο Μελωδία, πάμε λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να κερδίσετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα δηλαδή, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, με μοναδική άνεση, με κορυφαία εξυπηρέτηση, και μπορείς να κερδίσεις 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Απλώς στέλνεις email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος, αμέσως μετά με την εκδρομή. Καλημέρα.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλαψία γιας, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και χαμηλότερες τιμές ενέργειας, λέει ο Μακρόν. Τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο παρέχει στους καταναλωτές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με βασική ατζέντα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή άμυνα. Ακυβέρνητο τουριστικό καταμαράν με 12 αλλοδαπούς επιβάτες βόρεια της Δήλου. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Το Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
7: Νέες βιταμίνες.
8: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
7: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
9: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
10: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αυτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη, έλεγε η φίλη, περπατώντας το πλευρό μου, κοιτάζοντας μακριά την άνοιξη που έπεσε ξαφνικά το χειμώνα, κοντά στην κλειστή θάλασσα. Τόσο απροσδόκητα, πέρασαν τόσα χρόνια. Η τελευταία μέρα, Γιώργος Εφέρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει Γιάννη Σπανό. Μια φορά μοναχα φτάνει. Είναι πρωινό Πέμπτης και αύριο Παρασκευή. Μεταξύ 4 και 5 τι γίνεται? Γίνεται η κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Και ποιο είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα? 9.300 ευρώ. Μέχρι αύριο στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19.600 διεκδικώντας 9.300 ευρώ. Το ποσό το λέω και το ξαναλέω γιατί θα σας ρωτήσει η Μέρη. Τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο? Λέτε εσείς ότι βλέπετε 9.300 ευρώ αφού έχετε απαντήσει πρώτα στα 5 πρώτα χτυπήματα, που και αυτό είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο, και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελενές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Να θυμάστε ότι κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση. Χρήστος Θηβαίος για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία και αγάπη. Αμέσως μετά η Ελεονόρα Γανέλη και ο Κώστας Λιβαδάς μαζί. Και η επιμονή σου. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Πάντα

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Κλείνω τα μάτια και όλα σβήνουν από μπρος. Πέφτω σε ένα άρκι και η ανάσα μου βαραίνει. Δεν με ξυπνάει ούτε φωτιά ούτε σεισμός. Μοιάζω με κάποιον που στον ύπνο του πεθαίνει. Κι όμως μια άνοιξη κι εγώ θα αναστηθώ. Στο απλωμένο σου το χέρι να πιαστώ. Αυτή τη μέρα, Άγγελος Καλογερόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: διγενείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρματα θαύματα.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
11: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
10: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
9: Πάντα έντεχνα.
12: Έλα, πάρε με.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Ο Γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, μία και μισή ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Σίγουρα είναι η απουσία τόσο όμορφη. Ανθρώπου ή ζώου. Το χιόνι θα πέσει και θα καλύψει τα ίχνη της. Ίσως κάθε λέξη να είναι μια πατημασιά που τη γεμίζει το χιόνι. Ήμουν εδώ. Που σημαίνει εξαφανίζομαι. Το ίχνος. Alison Bennis White.
11: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: χάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμε.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Θυμάμαι κάτι σκαλοπάτια και καθόμουνα, συνήθως Ιούλιο, με απόλυτη φαντασία, φεύγοντας στις αχανείς εκτάσεις ενός δικού μου στερεώματος. Εδώ δεν με βλέπει κανείς και είναι ωραία για λίγο. Είσαι Ελληνάκατος στην επαρχία. Άγγελος Καλογερόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

0: ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
12: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
11: Όχι, γιατί αυτό
12: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε?
13: Μη μου μιλάς για αγάπη.
10: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
2: Αλλά σε

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς. Και τα άστρα παίρνανε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχίλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου. Η νύχτα που κοιμήθηκες. Τσέζαρε Παβέζε.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λέωνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Γέρνει ο αυχένας της και ο ήλιος λαχταράει να βρισκόταν πιο κοντά. Άτιτλο. Αγνώστου Ιάπωνα καμικάζει.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
10: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Μιλώ με τα ψηλά.
14: Φίλα με.
12: Πάντα έντεχνα.
15: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
12: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: πετάγω.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Είσαι Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Δεν ωφελεί να καρτεράς. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Κλειστά θα είναι όλα. Θα τη δεις άξαφνα μπρος σου να βρεθεί. Και ανοίγοντας τα μπράτσα της, πρώτη θα σε αγκαλιάσει. Ιδέ κι αν έχεις φωτεινό το σπίτι για να τη δεχτείς και σαν φανή τρέξεις αυτήν και μπρος τα πόδια της ήρθεις. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Η αγάπη. Κώστας Ουράνης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Σε ερωτεύομαι. Η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Να βγάλω το τύλιγμα του φόβου. Να εξασθενήσω την όσφρηση του λύκου, την ευαισθησία της επιδερμίδας, να γαλινέψω την ανησυχία για τα λυκόπουλα, να πρασινίσω το χρόνο. Εναντίωση στη φύση. Beata QQL Βράιλα.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Ε, πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Ακόμα και η νύχτα σου μοιάζει. Η μακρινή νύχτα που θρυνεί σιωπηλά μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα άστρα περνάνε κουρασμένα. Ένα μάγουλο ακουμπάει σε ένα άλλο μάγουλο. Είναι μια παγερή ανατριχύλα. Κάποιος χτυπιέται και σε παρακαλεί. Μονάχος, σκορπισμένος μέσα σου, στον πυρετό σου. Η νύχτα υποφέρει και θέλει την αυγή, φτωχή καρδιά που τρέμεις. Τη νύχτα που κοιμήθηκες, Τσέζαρε Παβέζε.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Αναποφάσιστη πηγαίνω ερχόταν ανάμεσα στην κλίνη τη συζυγική και το δωμάτιο της κόρης, έτοιμη για όλα ή για τίποτα. Στο βλέμμα του άλλου, ικανή να θυσιάσει. Βρώμικη πράξη η θυσία. Κλυτεμνήστρα, ακριβή κακλαμάνη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα.
1: Εντάξει λοιπόν, είμαστε φίλοι, μου λες φιλικά.
0: Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
6: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει
6: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
5: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στη φαντασία του σας ελγούν οι κάκτοι πέρα από τη φάρμα. Η νύχτα είναι σε μια τρομακτική και ωραία λιποθυμιά κάτω από του φεγγαριού τον καταράχτη. Πώς να χωρέσεις, καλό μην ερχόσουν σε τούτη την ελάχιστη στιγμή. Κι έτσι κυνηγημένος τρέμεις μη και τα φιλιά μου ακόμα σε προδώσουν. Ντολόρες, Τάσος Παπάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Με σχέμινι μάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με σχέμινι μάλ.
4: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέω με μαλά.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έλα λοιπόν, εσύ και εγώ να αγκαλιαστούμε πάνω στο κάρο της πιο στρεβλής αντίληψης, περί νεότητας, επιθυμίας, προσβολής. Ας παίξουμε ξανά το ίδιο έργο γελώντας, καθώς γλιστράμε στου χρόνου την τζουλήθρα. Γελίο μοιάζει το όχι, γελίο και το ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην υποτιμάς το ίσως. Πιθανότητες, ακριβή κακλαμάνη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα γεμάτα επιθυμία χείλη της είναι γκρι και χωρισμένα σαν μια μεταξωτή θηλιά, απειλώντας ένα μικρό παράξενο τραύμα. Αρπάζεται νοχελικά πάνω σε ευαίσθητα και άγρια πράγματα, περήφανη που τα έχει αποσυνθέσει από τη θανατηφόρα σκιά της ομορφιάς της. Αλλά θα πεθάνει και η παγίδα της ομορφιάς της, που τόσο υπομονητικά προσφέρεται στην εξημερωμένη άγρυπνη θλίψη μου, θα σπάσει και θα κρεμαστεί σε ένα θλιβερό μισοφέγγαρο. Ζεύγος Ελευθερίας, Σάμιουελ Μπέκετ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκο Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
4: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης.
3: Στους 98.
6: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
7: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Προχωρούσα κατά μήκος της κονισμένης δημοσιάς, όταν το βουνό στην απέναντι πλευρά του δρόμου μέστρεψε στη σιωπή του. «Από πού θα έρχεται?» είπα. «Δεν ξέρω. Η ογκώδη σου συμμετρία και γαλήνη. Παρ' όλα αυτά», είπε το βουνό, «θα ήθελες να είσαι εγκυστρωμένος εδώ, με μια αμετάβλητη θέα, υψωμένος σε μια απαράλλαχτη εικόνα». Έτσι τράβηξα το δρόμο μου, μετρώντας τα αναρρύθμιτα δάχτυλά μου. Κουβέντα με το βουνό. Άρτσι Ράντολφ Άμονς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θείος ξένος κάθισε στο συμπόσιον, έρος ο απρόσκλητος. Δεν τον είδαν, μήτε οι δούλοι, μήτε οι καλεσμένοι, μόνον εσύ. Εν συμποσίο, Αλέξανδρος Μάτσας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
3: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είπε, ψηφίζω το γαλάζιο. Εγώ το κόκκινο. Κι εγώ, το σώμα σου ωραίο. Το σώμα σου απέραντο. Χάθηκα στο απέραντο. Διαστολή της νύχτας, διαστολή του σώματος, συστολή της ψυχής. Όσο απομακρύνεσαι, σε πλησιάζω. Γυμνό σώμα. Γιάννης Ρίτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.
1: Θέλει μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.